0: Ούτε ζήτεν λουέστερνε και νοραϊού εμ μιούζικ κορόιτσε γαγαραντέρτ.
1: Allez, madame, j'ai d'abord un loester, t'es chou normal, et qu'un